0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The

8.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM. Playing all the hits back to back. The sound

0: Birthday Chick. More hits coming up next. Choice FM.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.
7: Choice FM 98.2 and 104.3.
8: Hits only.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive μόνο

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Κέιτσο, turn the lights off. Εντάξει, και την ακρίβεια πρέπει να τα ανάψετε για να μπορέσουν να πάρουν μπρος και οι μηχανές και να πάμε παρακάτω, να ανοίξουμε την εταιρεία, να ανοίξουμε το κατάστημα, να ανοίξουμε το εκπαιδευτικό ίδρυμα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήταν ήδη ανοιχτά και άνοιξαν τα φώτα. Κάπως έτσι. Γεια χαρά σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι εάν έχετε Freedom, παίρνετε εντελώς δωρεάν για 6 μήνες World Plus. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να παραγγέλνετε εύκολα και γρήγορα τα αγαπημένα σας φαγητά, ποτά και ψώνια μέσα από το World και βεβαίως μέσα καλύτερα από το World Plus για να έχετε και τα έξτρα τα προνόμια. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Να, εδώ για παράδειγμα ο Ανδρέας μου έστειλε ήδη τα πρώτα τα ωραία. Έχετε βιβλία για τσιγκούνιδες? Ναι. Μου χαρίζετε ένα? Choice FM. The sound of summer.

Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Να χαιρετήσω τη Στάλο. Καλημερούδια, η απάντηση του quiz χθες, please. Κάτσε να θυμηθώ το quiz σε πρώτη φάση. Ξέρω που θα πάω. Θα πάω στην Κριστίν που μου έδωσε σίγουρα τη σωστή απάντηση και θα σας την δώσω τώρα ευθύς αμέσως. Λοιπόν, ναι, ψάχναμε τα μπουκάλια του νερού. Yes. Είναι αυτό που είχαμε πει ότι ήταν ένα μεγάλο ποσό. Ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες από αυτά, 260 κάτι τέτοιο, που ή 26. Δεν θυμάμαι τώρα. Sorry, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι το quiz of the day, αλλά ναι, τι είναι αυτό που ξεχνάνε περισσότερο οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, στις διακοπές τους? Και ήταν τα μπουκαλάκια του νερού. Τα παρατάνε ουσιαστικά. Αυτό κατάλαβα. Τέλος πάντων, μηνύματα στο Viber, στο 97-710-710, οι πρώτες δικές σας καλημέρες. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει το σημερινό ημερολόγιο και ετοιμαζόμαστε για ένα καινούριο quiz. Πάντως πρέπει να το δουλέψω λίγο αυτό. Θα κάτσω να βρω κανένα life hack για το πώς μπορώ να βελτιώσω τη μνήμη μου. Τα πιά του νερού, τα μπουκάλια. Τι δεν καταλάβεις? Μπουκαλάκια. Τα μπουκάλια του νερού. Αυτό. Ή δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, Στάλο μου, εάν αναφέρεται, ξέρω εγώ, στα water bottles που λέμε, τα πλαστικά, ή τέλος πάντων το αντίστοιχο water bottle που είναι αγορασμένο, εν πάση περιπτώσει, όχι το πλαστικό, το που είναι για να το πιείς μια φορά. Κατάλαβες τώρα. Το θέρμο, τέλος πάντων. Αυτό. Πάμε στο σαν σήμερα. On this day. Σήμερα λοιπόν 10 Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, η Διεθνής ημέρα εραλδικής και η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Σαν σήμερα, ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915, παραμένοντας στην Ελλάδα, ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα να σας πω ότι γεννήθηκε το 1922 η Judy Garland, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Francis Ethel Gamm, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Τέλος, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2004 ο Ray Charles Robinson, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. On this day.

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία του Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Στο μεταξύ, σήμερα είναι Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καινούργια τραγούδια στο Choice Breakfast, είναι New Music Wednesday, τα οποία, όπως συνηθίζω να λέω, κάποια μπαίνουν στο playlist του Choice FM, κάποια άλλα όχι. Εμείς παρακολουθούμε τις καινούργιες κυκλοφορίες και σας έχω ένα πολύ ωραίο. Πρώτα όμως θέλω να πάμε στην γυναίκα με τα περισσότερα τατού στο κορμί της. Είναι η Αυστραλή Amber Look. Ψάξε αν θέλεις να δεις ποια είναι ακριβώς το όνομά της στην Google, που έχει καταφέρει να καλύψει περίπου το 98% του σώματός της με τατουάζ και δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για καμία από τις σοβαρές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, συμπεριλαμβανομένου του επίφοβου χρωματισμού των βολβών των ματιών της. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα τατουάζ, είναι και το υπόλοιπο το οποίο κάνει στο κορμί της. Έχει ξοδέψει περίπου 235.000 ευρώ σε επεμβάσεις και σε έργα τέχνης τα οποία κοσμούν το κορμί της. Και να σας πω ότι όλο αυτό, γιατί βλέπω και φωτογραφία πώς ήταν πριν και βλέπω τώρα το μετά, ξεκίνησε στα 16, έκανε το πρώτο της τατουάζ και μέχρι τα 20 είχε ήδη πάρει τη μεγάλη απόφαση ότι ήθελε να καλύψει ολόκληρο το σώμα της. 5 χρόνια αργότερα η Amber έχει μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό καμβά, έχοντας σχεδόν κάθε εκατοστό του σώματός της καλυμμένο και φτάνοντας στο σημείο να παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χώρος για νέα σχέδια. Στόχος της, όπως λέει, είναι να δείχνει απίστευτη και να μην πάει τίποτα στραβά με τις επεμβάσεις ή την επούλωσή τους, κάτι που θα μπορούσε να της προκαλέσει μόνιμα προβλήματα υγείας. Και αυτό διότι στο παρελθόν είχε κάποια θέματα, κυρίως με τα piercings, δηλαδή με τις τρυπούλες που βγάζει για να έχει τα σκουλαρίκια της, και πήγα να πω στο αυτί, αλλά δεν είναι μόνο το αυτί, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση πήγε μέχρι την Ισπανία για να κάνει το λεγόμενο coin slot, όπου αυτό είναι παράνομο στην Αυστραλία, γιατί έχουν αυστηρούς κανονισμούς και περιορισμούς, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση από επαγγελματίες αυτών των παρεμβάσεων, θα έλεγα. Πάντως η ίδια συνεχίζει και αναζητά νέες παρεμβάσεις με την επιθυμία να ταξιδέψει οπουδήποτε και να βρεθεί μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου. Το coin slot είναι τρυπούλα ή πιο μεγάλη τρύπα για την ακρίβεια, όπου δημιουργείται, τώρα πώς να σας το εξηγήσω, δεν ξέρω και τα ακριβή μέρη του αυτιού, νομίζω το κάνεις όπου θέλεις, όπου έχει, ρε παιδί μου, χώρο για να δημιουργηθεί η τρύπα, γιατί η τρυπούλα δεν τη λες, για να μπορέσεις να βάλεις πολλά σκουλαρίκια μαζί. Τέλος πάντων, ψάξτε το, δεν είναι και η ειδικότητά μου αυτή. Μια χαρά η γυναίκα, έτσι την είδε, εμείς γιατί να την κρίνουμε. Πάμε σε καινούριο τραγούδι από τους υπέροχους Evanescence. Θυμάστε που παρουσιάσαμε το Afterlife, ήταν τον Μάρτιο του 28 και ακολούθησε το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ, το Who Will You Follow, που κυκλοφόρησε 10 Απριλίου, και τώρα έχουμε την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου. Είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ από τους Αμερικανούς Evanescence με τον τίτλο Sanctuary. Και βλέπω ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει ως single, αλλά το βλέπω να κινείται πάρα πολύ στα playlist, και αυτό θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Είναι το Tell Me When You Have Enough. Μιλάμε για Evanescence, εγγύηση.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 10 Ιουνίου 2007. Το τρίτο άλμπουμ της Rihanna με τίτλο Good Girl Gone Bad ανεβαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Παράλληλα, το single Umbrella που συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ μένει στο νούμερο 1 των singles για 10 συνεχόμενες εβδομάδες. Νούμερο που το έφερε στη δεύτερη θέση των singles με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής, πίσω βέβαια από το κλασικό Love Is All Around των

0: Only 18 plus. Drink responsibly. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Ο υπέροχος Bad Bunny με τον DGMF στα 20 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Ακούμε πολλές νέες λέξεις τον τελευταίο καιρό και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Η ψηφιακή συμπερίληψη, για παράδειγμα, σημαίνει να μην μένει κανείς πίσω σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται συνεχώς και εξελίσσεται ψηφιακά. Δες λοιπόν πώς η ΣΥΤΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο ΣΥΤΑ. Με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Προηγουμένως ακούσαμε νέο τραγούδι από τους Evanescence, από το ολοκαίνουργιο τους άλπουμ, το έκτο στη σειρά, και το χαρήκαμε πάρα πολύ και εσείς, από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Έρχονται και άλλα καινούργια τραγούδια. Για την ώρα όμως λέω να πάμε στο Fun Fact of the Day. Τι θα μάθουμε σήμερα? Fun fact of the day. Ξέρατε ότι οι καμιλοπαρδάλεις κάνουν πολύ λιγότερο ύπνο από σχεδόν όλα τα άλλα θηλαστικά? Για πολλά χρόνια λοιπόν οι επιστήμονες πίστευαν ότι κοιμούνται περίπου 4 με 5 ώρες την ημέρα. Όταν όμως παρακολούθησαν άγριες καμιλοπαρδάλεις με σύγχρονα συστήματα καταγραφής, ανακάλυψαν κάτι εντυπωσιακό. Πολλές από αυτές κοιμούνται συνολικά μόλις 30 λεπτά έως 2 ώρες το 24ωρο, συνήθως σε μικρά διαστήματα λίγων λεπτών κάθε φορά. Με δόσεις δηλαδή. Ο λόγος είναι η επιβίωση. Επειδή είναι μεγάλα ζώα και αποτελούν στόχο για λιοντάρια και άλλα αρπακτικά, δεν μπορούν να μένουν ακίνητες και ευάλωτες για πολλή ώρα. Έτσι, προτιμούν πολλούς σύντομους υπνάκους αντί για έναν μεγάλο ύπνο. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι όταν μπαίνουν σε βαθύ ύπνο, λυγίζουν τον τεράστιο λαιμό τους και ακουμπούν το κεφάλι τους πάνω στο σώμα τους, δημιουργώντας μια στάση που μοιάζει σχεδόν με γλυπτό. Μάθημα της ημέρας: αν νομίζετε ότι εσείς κοιμάστε λίγο, υπάρχουν καμιλοπαρδάλεις εκεί έξω που τα καταφέρνουν με λιγότερο από μία ώρα ύπνου. Μάλλον στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν καμιλοπάρδαλη. Δεν εξηγείται διαφορετικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές κοιμάμαι πιο λίγο από ότι αυτά τα υπέροχα ζώα. Ειλικρινά όμως. Fun fact of the day.

I want you να συμμετέχεις στον γρίφο της ημέρας, γιατί έχω και πάλι γρίφο. Θα λέγα καλύτερα στο Quiz of the Day, και τώρα έχουμε και γρίφο σήμερα. Και είναι αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας βάζουν στη διαδικασία να σπάσετε το κεφάλι σας και δυσκολεύεστε. Και βλέπω ότι σας αρέσουν και κάποια καινούργια πράγματα που κάνουμε τώρα στο Choice Breakfast, όπως το Fun Fact of the Day, το ολοκληρωμένο. Και στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας, να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Φώτη, τον Κωνσταντίνο και τον Στυλιανό. Καλημέρα στο Mike. Να καλημερίσω τον Τζοβάνι και εδώ την φίλη μου την Κατερίνα. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα προλάβω να μεταδώσω το τραγούδι. Μπορεί να έχεις φτάσει και στον προορισμό σου, αλλά θα το τακτοποιήσουμε αύριο το θέμα. Πάμε στον γρίφο της ημέρας. Ένας άντρας που λέτε μπαίνει κάθε πρωί στο ίδιο ασανσέρ, πατάει το κουμπί του ισογείου και φεύγει για την εργασία του. Όταν επιστρέφει το απόγευμα, μπαίνει πάλι στο ασανσέρ, αν είναι μόνος του, πατάει το κουμπί του 7ου ορόφου και ανεβαίνει τα υπόλοιπα σκαλιά μέχρι τον 10ο που μένει. Αν όμως μπει κάποιος άλλος μαζί του, τότε πατάει κανονικά το κουμπί του 10ου ορόφου και ανεβαίνει μέχρι το σπίτι του χωρίς σκαλιά. Για ποιο λόγο? Θέλετε να το επαναλάβω? Okay, λοιπόν, ένας άντρας μπαίνει κάθε πρωί στο ίδιο ασανσέρ, πατάει το κουμπί του ισογείου και φεύγει για την εργασία του. Όταν επιστρέφει το απόγευμα, μπαίνει πάλι στο ασανσέρ. Αν είναι μόνος του, πατάει το κουμπί του 7ου ορόφου και ανεβαίνει τα υπόλοιπα σκαλιά μέχρι τον 10ο όπου μένει. Αν όμως μπει κάποιος άλλος μαζί του, τότε πατάει κανονικά το κουμπί του 10ου ορόφου και ανεβαίνει μέχρι το σπίτι του χωρίς σκαλιά. Για ποιο λόγο? Τα μήνυματά σας στο Viber στο 97 710 710.

0: the same.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only. Choice FM, 98.2

0: Sabrina Carpenter, Man Child. Προηγουμένως ακούσαμε άλλο ένα μεγάλο hit, το οποίο παίζει στο playlist του Choice FM, Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Ήρθαν ήδη οι πρώτες απαντήσεις στο Viber, στο 97 710 710. Θα επαναλάβω σε λίγο το Quiz of the Day και πάλι. Θα σας πω σε λίγο και πάλι τον γρίφο, γιατί περί τούτου πρόκειται. Η Στάλο λέει: το άλλο άτομο που είναι μαζί του είναι η γυναίκα του και πάνε μαζί σπίτι. Αν είναι μόνος του, κατεβαίνει στον 7ο για να κάνει και γυμναστική. Απ' την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, εύκολο. Σολάρι την γειτόνισσα. Μα κάθε φορά ξεχωριστά. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς, αλλά επειδή είναι παράγραφος ο γρίφος, θα σας το πω και πάλι σε λίγο. Μπράβο πάντως στη Βαλάντο, στον φίλο μου τον Μπάρι και στον φίλο μου τον Ανδρέα, ο οποίος λέει το είχε ακούσει αυτό σε μια παρέα πριν χρόνια και εκπλήσεται με τη μνήμη του. Μιλώντας για τον Ανδρέα, μου στέλνει κάθε φορά αυτά τα ωραία τα memes. Έχω, λέει, βρει ένα πρόγραμμα και κάνω εικονικές διακοπές στην Καραϊβική με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι... Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, Πουέρτο Ρίκο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: 6,5 με 10. 6,5 με 10.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Alex Warren και Fever Dream στα 6 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Έλα, πάμε δυνατά!
1: Δηλαδή, κάντε λίγο πανικό, κάντε λίγο πανικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο δύσκολος ο σημερινός γρίφος, από ό,τι φαίνεται. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Δεν άντεξα, λέει βεβαίως η Ελένη, το έκανα Google. Οκ, okay. Πρέπει να το συζητήσουμε λίγο αυτό που έκανες. Ε, κακό κορίτσι, κακό. Λοιπόν... Πλάκα σου κάνω, Ελένη μου. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Πάμε πρώτα σε αυτό, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και συγκεκριμένα με το WiFi του σπιτιού σας, πώς είστε? Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε εκπλήξεις. Δεν θέλετε να το ψάχνετε. Δεν θέλετε να συμπεριφέρετε σαν γάτα. Όποτε θέλει, όταν θέλει, αν θέλει. Εσείς θέλετε να έχετε δυνατό WiFi παντού. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room. Α, έκανα και ομοιοκαταληξία. Όλο αυτό από τη ΣΥΤΑ είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κοιτάτε έτσι και λέτε, όπα, να την οπτική ίνα είναι σε όλο το σπίτι. Δεν φαίνεται η οπτική ίνα, αλλά εντάξει, εάν φαινόταν έτσι θα ήταν. Θα ήταν σαν γραμμούλες, ας πούμε, θεωρώ, σαν λέιζερ. Έτσι το νιώθω εγώ προσωπικά. Τέλος πάντων, να σας πω το πολύ βασικό, ότι η ΣΥΤΑ το προσφέρει με δωρεάν εγκατάσταση, δηλαδή μπορείτε να κάνετε δωρεάν την εγκατάσταση του Fiber και του Fiber to the Room. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ψάξτε το, μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε λοιπόν στο quiz of the day, στον γρίφο της ημέρας. Εδώ είμαστε, θα κάνω και πάλι την αφήγηση και περιμένω τις δικές σας απαντήσεις στο Viber στο 97 710 710. Ένας άντρας μπαίνει κάθε πρωί στο ίδιο ασανσέρ, πατάει το κουμπί του ισογείου και φτάνει και φεύγει, συγγνώμη, για την εργασία του. Όταν επιστρέφει το απόγευμα, μπαίνει πάλι στο ασανσέρ. Αν είναι μόνος του, πατάει το κουμπί του 7ου ορόφου και ανεβαίνει τα υπόλοιπα σκαλιά μέχρι τον 10ο όπου μένει. Αν όμως μπει κάποιος άλλος μαζί του, τότε πατάει κανονικά το κουμπί του 10ου ορόφου και ανεβαίνει μέχρι το σπίτι του χωρίς σκαλιά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Γιατί? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Η μόνη απάντηση που μπορούσε να σκεφτεί η Ελένη είναι ότι είναι παρανοϊκός. Εντάξει, στη συνέχεια, επειδή είναι λίγο γατώνη, η Ελένη το έψαξε και βρήκε τη σωστή απάντηση. Καλημέρα και πάλι στον φίλο μου τον Mike. Κάτι έπαιζε με την ομπρέλα. Λοιπόν, εδώ είσαι, σου κάνω... Ναι, σου κάνω αυτό το... Σου κάνω like. Λοιπόν, καλημέρα Μάρο μου, είσαι πάρα πολύ σωστή. Ο Κωνσταντίνος το βρήκε. Συγχαρητήρια, περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Where is my husband, Aboray? Προηγουμένως ακούσαμε Tyla και Chanel και Louis Capaldi, Someone You Loved, στα 19 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω ποιον, την Νάταλη που το βρήκε, που είναι πάρα πολύ σωστή. Καλημέρα στην Αντιγόνη που το ψάχνει, μιλώντας για το Quiz of the Day πάντα. Καλημόρνινγκ, Άντι, μου γράφει ο Νικόλας. Yes. That's the one. Σας είπα ότι είναι πολύ εύκολο. You're absolutely right. Καλημέρα στο Μιχάλη που λέει μαζεύει τα παιδιά του από τον 7ο. Αν είναι μαζί του, δεν χρειάζεται να σταματήσει στον 7ο. Ωραίο το σκεπτικό σου. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Να επαναλάβω λοιπόν το Quiz of the Day και τον γρίφο της ημέρας, ο οποίος πάει κάπως έτσι. Ένας άντρας μπαίνει κάθε πρωί στο ίδιο ασανσέρ, πατάει το κουμπί του ισογείου και φεύγει για την εργασία του. Όταν επιστρέφει το απόγευμα, μπαίνει πάλι στο ασανσέρ. Αν είναι μόνος του, πατάει το κουμπί του 7ου ορόφου και ανεβαίνει τα υπόλοιπα σκαλιά μέχρι τον 10ο όπου μένει. Αν όμως μπει κάποιος άλλος μαζί του, τότε πατάει κανονικά το κουμπί του 10ου ορόφου και ανεβαίνει μέχρι το σπίτι του χωρίς σκαλιά. Γιατί? Μπήκες πολύ διακριτικά πάντως. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Γεια σου, Καρνάκη. Για ποιο λόγο? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε με καινούριο τραγούδι. Πάμε με ένα κομμάτι το οποίο μας έρχεται από το επίσημο άλμπουμ του FIFA World Cup 2026 και συγκεκριμένα θα ακούσουμε το Three Nations. Ακούσατε κανένα τραγούδι από το άλμπουμ? Δεν ξέρω και ποιο είναι το anthem. Κάτσε να δω λίγο γιατί δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα ακούσαμε το Die Die που είναι τη Shakira με τον Burna Boy μέχρι τώρα και νομίζω μόνο αυτό ακούσαμε. Ποιο είναι το anthem όμως, ποιο είναι το επίσημο anthem? Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, εντάξει, θα το ψάξω γιατί είμαι λίγο αδιάβαστος. Πάμε με 21 Savage, Nathanael Cano και French Montana και FIFA Sound. Είναι το Three Nations. My opponent, foot up off the brake, cleaning all the plate, finna make bang, finna make history, turn his pain to energy. Relaciones, posiciones,

Έτσι, ακούσαμε το Three Nations από το επίσημο άλμπουμ του FIFA World Cup 2026 με πάρα πολλούς ερμηνευτές να συμμετέχουν σε αυτό. Το έψαξα και τελικά είναι το Die Die της Shakira και του Burna Boy, το επίσημο τραγούδι, δεν το παρουσιάζει ως anthem, λέει το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026, δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θέλετε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το άλμπουμ, το οποίο περιέχει 18 τραγούδια? Ξεκινάμε, πάμε κατευθείαν. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε έτσι ένα γρήγορο πέρασμα, ξεκινώντας με το τραγούδι Goals από την Λίζα, την Ανίτα και τον Ρήμα.

Μάτι, δεν μπορούμε να το ακούσουμε ολόκληρο, είναι και πολλοί συμμετέχοντες. Με στοιχεία Bad Bunny πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο τιτλοφορείται Game Time και είναι από τον Future και την Tyla. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time. Τρίτο τραγούδι στο άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από Jessie Reyes, Eliana, είναι το τραγούδι Illuminate, δώστε ένταση.

Αυτό θυμίζει λίγο Eurovision για κάποιο λόγο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η έναρξη. Πάμε στο τέταρτο τραγούδι στο άλμπουμ από Daddy Yankee, παρακαλώ, και Shen Si, είναι το Echo.

Ωραίο δυναμικό beat από Daddy Yankee και Shenzi. Ακολουθεί το κομμάτι Por Ella από Los Angeles, Azul και Belinda, μιλώντας πάντα για το άλμπουμ του FIFA World Cup 2026.

Αντιλαμβάνεστε οι επιρροές από που είναι, αφού το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, συγκεκριμένα στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και αυτό είναι μια πρωτιά στα 100 χρόνια ιστορίας του FIFA World Cup. Πάμε παρακάτω με το άλμπουμ. Three Nations είναι το τραγούδι το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Από 21 Savage, Nathaniel Cano and French Montana. Το ακούσαμε, γι' αυτό μπορούμε να πάμε παρακάτω. Στο 7ο τραγούδι στο άλμπουμ, από Major Lazer, Nelly Furtado και Davido, είναι το No Place Like Home.

Μ' αρέσει πολύ η φωνή της Νέλη Φουρτσάτο. Είναι μοναδική όπως η φωνή της Σακίρα. Είναι πολύ χαρακτηριστική, δηλαδή έχει έναν συγκεκριμένο τόνο τέλος πάντων. Πάντως πολλά από τα τραγούδια του άλμπουμ είναι έτσι λίγο οπαδικά, εάν μπορώ να το θέσω έτσι. Έχουν αυτό το vibe του ποδοσφαίρου. Πάμε στο 8ο τραγούδι στο άλμπουμ, το οποίο είναι από τους Rolling Stones, Andrew Watt και Circuit.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι remix τραγουδιού των Rolling Stones. Και κάπου εδώ φτάνουμε στη μέση του οπίσημου άλμπουμ του FIFA World Cup 2026 με το τραγούδι Show Me από Ira Star και Lacho.

0: Κάπου εδώ θα πάμε στο Choice Top 5 για να συνεχίσουμε το άκουσμα του άλμπουμ με τα υπόλοιπα 9 τραγούδια, μιλώντας πάντα για το παγκόσμιο κύπελο 2026 και το επίσημο άλμπουμ. This
1: week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Έτρεξα φέτος διακοπές γυναίκας, youth και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsey η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε

0: Actuar. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 10 Ιουνίου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Αχλάδια Conference τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτέκια 600 γραμμάρια από 4,99 τώρα 3,99. Γρηγορίου Γαλοπούλα Καπνιστή 1,5% λιπαρά χωρίς γλουτένη 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

Μ' αρέσει το φιδάλι αυτό του κομματιού που λέει I like the way you. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Και μια και γελάμε με αυτά τα αυθόρμητα, να σας ρίξω άλλο ένα, το οποίο μου στείλε ο φίλος μου Ανδρέας. Χτυπάει, λέει, το κουδούνι, πηγαίνω, ανοίγω, βλέπω τη γειτόνισσα και της λέω κατάλαβα, δεν αντέξεις άλλο και ήρθες να ζητήσεις ζάχαρη και μετά καλό μεσημεράκι. Την πιάνω τα γέλια και μου λέει αυτό θέλω, αλλά μπέρδεψα τα διαμερίσματα. Ήταν λίγο νερό βραστό, ρε Ανδρέα μου τούτο. Εν το θυκεύασα εγώ πριν. Είχα όμως την καλή διάθεση να το παρουσιάσω ως κάτι καλό, αλλά ναι. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογγία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Έκανα παρανομία, έφαγα μία αιγιωτή και τώρα κολλάνε όλα, τα σύμφωνα, τα πάντα, δεν βγαίνει τίποτα από το στόμα μου, δεν κολλάει όλο. Και είναι καλή η κατάσταση στην στοματική κοιλότητα, αλλά ενώ κολλάει λίγο εδώ, χωρίς να έχω κάποιο εμφανή θέμα. Λοιπόν, ναι, κλείνω την παρένθεση για να συνεχίσουμε το sampling που κάνουμε του επίσημου άλμπουμ του FIFA World Cup 2026. Είμαστε στη μέση, ακούσαμε τα πρώτα 9 τραγούδια. Πάμε στο τραγούδι νούμερο 10, Mi México Lindo, Alejandro Fernández. Είναι αυτά που σας είπα, ότι είναι προφανώς επηρεασμένα τα τραγούδια από τις χώρες στις οποίες έχουμε το παγκόσμιο κύπελο φέτος. Βεβαίως είναι και το άφρο στοιχείο, το οποίο είναι και στη μουσική γενικότερα, αλλά είναι και στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε με το Mi México Lindo τώρα από τον Alejandro Fernández.

εντάξει, μιλάμε. Δεν ήθελα να το σταματήσω το τραγούδι. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Είναι αυθεντικός ήχος του Μέχικο και από ένα τραγουδιστή ο οποίος έχει κάνει τρελές πωλήσεις. Μιλάμε, κατάφερα να πωλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους παγκόσμια. Ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι στα 55 από το Μεξικό και που κάνει χαμούλη. Βλέπω ότι έχει 5 παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Απλώς μπήκα να δω το βιογραφικό του. Συνεχίζω με το τραγούδι νούμερο 11 στο άλμπουμ Official FIFA World Cup 2026, το οποίο είναι από Stormzy, Friday και Angel. Είναι το τραγούδι Blessings.

Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Stormzy, είναι φοβερός. Βγάζει φοβερά grime κομμάτια. Δεν είναι και τόσο γνωστό το είδος εδώ στην Κύπρο. Αλλά εντάξει. Ωραία, πάμε στο νούμερο 12, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε όλα. Το οποίο τραγούδι τηλεφορείται Energy, είναι από την γνωστή σε όλους μας Ava Max και Bia.

Κλασικός ήχος από την Ava Max. Δεν μας χαλάει καθόλου βεβαίως. Ωραίο κομμάτι. Και πάμε παρακάτω στο νούμερο 13. Είναι από Jelly Roll και Karine Leon. Είναι το τραγούδι Lighter. Δώστε ένταση.

Πάντως οφείλω να πω ότι είναι πολυμορφικό το άλμπουμ με διάφορα είδη τραγουδιών και πολύ ωραίες ερμηνείες, εξαιρετικές. Αυτό μου θυμίζει Imagine Dragons. Και πάμε γρήγορα γρήγορα παρακάτω, γιατί είναι sampling που κάνουμε. Είναι το τραγούδι Sir Sir, άμα το λέω σωστά, μπορεί να το λέω και λανθασμένα, από Νόρα Φατσέχη, Veggie Dream και Sanjoy.

Αυτό το φαντάζομαι να έχει χορογραφία και να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις. Όντως κυκλοφορείται Sir Sir. Ωραίο κομμάτι. Τρελαίνομαι, δεν ξέρω εγώ. Είμαι κανενθουσιασμένος με όλο το άλμπουμ. Πάμε παρακάτω στο νούμερο 15 για να το ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Παρτιντάζω ότι τηλεφορείται το κομμάτι και είναι από Danny Ocean.

Και αλλάζουμε και πηγαίνουμε στο νούμερο 16. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, όπως σας είπα, με ένα τραγούδι το οποίο τυκλοφορείται Champions. Έχει μπόλικες μεταδόσεις, ή μάλλον καλύτερα πάρα πολλά streams. Εντάξει, το δημοφιλέστερο για την ώρα είναι το Goals, το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ από Λίζα, Ανίτα και Ρήμα. Και ακολουθεί, κάτσε να δω, το Game Time, Future και Tyla. Και όχι, μάλλον ακολουθεί το Lighter του Jelly Roll και Karin Leon. Και είναι και αυτό, τέλος πάντων, στα δημοφιλή τραγούδια. Είναι από τον φοβερό τον YouTuber, τον iShowSpeed. Ναι. Είναι ο influencer, ο μουσικός και online streamer, ο οποίος είναι 21 ετών και μετράει πάρα πολλά views και κάνει χαμούλη. Έχει βγάλει τραγούδι λοιπόν με τον τίτλο Champions. This is the storm. Let's play football.

πολύ δυναμικό κομμάτι, το οποίο νιώθω ότι θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις μικρών και μεγάλων εκδηλώσεων. Εντάξει, λέει για το παγκόσμιο κύπελο. Φοβερό, φοβερό. Από τα πιο ωραία του άλμπουμ, θεωρώ. Πάμε στο πρώτο τελευταίο από Zima, Shaggy, εντάξει, και Chima Funk. Είναι το τραγούδι Love Always Wins. Κάτι το οποίο σίγουρα θέλουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις να βγαίνει προς τα έξω, και ας είναι το ποδόσφαιρο, όπου πολλές φορές νιώθουμε την ένταση, εκνευριζόμαστε. Εντάξει, γίνονται και άλλα πράγματα που δεν θα πρέπει να γίνονται, ειδικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, το σκεπτικό είναι, είναι ένα: να ενώνονται τα έθνη, να είναι όλοι οι άνθρωποι ένα κουβάρι. Και πάμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι, το οποίο εγώ νιώθω ότι είναι αυτό το μήνυμα του, προφανώς από τον τίτλο, γιατί και εγώ μαζί σας ακούω για πρώτη φορά αυτά τα τραγούδια.

Έχονται να το πει ότι αυτή είναι η Ζήμα. Και προηγουμένως ήταν ο Τσίμα Φάνγκ, ο οποίος είναι κουβανός μουσικός. Να, εδώ μπλέχτηκαν και όλα τα είδη και χαίρομαι. Δηλαδή έχεις και το αγγλικό, έχεις τον Σάκη με το ρεκετόν και τον Σίμα Φάνκ. Love Always Wins, λοιπόν, το τραγούδι νούμερο 17 στο άλμπουμ του FIFA World Cup 2026. Και πάμε να το ολοκληρώσουμε με το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το οποίο είναι από την Shakira και τον Burna Boy. Είναι το Die Die, το οποίο ήδη ακούγεται δυνατά στο playlist του Choice FM. Πώς σας φάνηκε το άλμπουμ? Το ακούσαμε όλο μαζί για πρώτη φορά και εγώ στον αέρα του Choice FM και του Choice Breakfast.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Mono

0: 2,79. Όλες οι Everyday Hyperdry σερβιέτες 30 τεμάχια 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml 3,25. Αλφα Μέχα για κάθε μέρα.
1: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
2: 6:30 με 10.
3: 6:30 με 10.
2: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: More hits coming up next.

Sì, TCRT featuring Justin Timberlake, Love, Sex, Magic. Νομίζω πρέπει να παίρνω προφορά όταν λέω τα αγγλικά. Δεν είμαι τέτοιο τύπο, αλλά μου βγαίνουν αυθόρμητα και πολλές φορές είναι λίγο κυπριακά αγγλικά. Αλλά it's okay, it's alright. Can I have a bowa? Εντάξει, τώρα το παρακάνω. Αλλά μπορώ να το προφέρω, ας πούμε, λίγο πιο καλά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Cat's Eye Gabriella. Όμως, ναι. Τι συζητάμε τώρα για την προφορά μου? Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε. Καλώς ορίσατε για άλλη μία στον Choice FM και το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και μιλώντας για την ΣΥΤΑ, πόσες φορές δεν έχετε πει μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, αχ, περίμενε λίγο να πάω αλλού γιατί εδώ δεν πιάνει. Αυτό το πρόβλημα το έχει η Νατάσα. Και επειδή όταν πιάνουμε την κουβέντα με την Νατάσα Τούρζα στο τηλέφωνο, μιλάμε δηλαδή με τις ώρες, χωρίς υπερβολή, αυτό το έκανα νομίζω που ήμουν ένα μικρό πιτσιρίκι. Και συμβαίνει και πάλι στα 43 μου με την Νατάσα που έχουμε γίνει besties και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μάνα μου, την Νατάσα μου. Λοιπόν, Νατάσα, να βάλεις fiber to the room. Θα βάλεις πρώτα fiber με δωρεάν εγκατάσταση από τη ΣΥΤΑ και μετά fiber to the room για να έχεις οπτικές ίνες σε όλο το σπίτι. Να δείτε που σε λίγο θα έρθει να με ρωτάει τι είναι οι οπτικές ίνες. Θα σου εξηγήσω από κοντά. Fiber to the room λοιπόν και fiber από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Θέλω να σας πάω στην Ιταλία τώρα και στη φημισμένη πιάτσα Ναβόνα της Ρώμης, που μια απλή στάση για παγωτό κατέληξε σε δυσάρεστη έκπληξη για ένα ζευγάρι από την Αμερική, καθώς ο λογαριασμός αποδείχθηκε πέρα από κάθε προσδοκία. Είναι αυτό το ζευγάρι λοιπόν που πήγε και παρήγγειλε δύο παγωτά, εκτιμώντας ότι θα πλήρωναν συνολικά περίπου 12 ευρώ, γιατί αυτό έγραφε εκεί. Αντί αυτού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με χρεώσεις για επιπλέον μπάλες παγωτού, αντιγύ και γλυκά συνοδευτικά. Θα μου πείτε, οι έξτρα μπάλες εννοείται ότι χρεώνονται, αλλά δεν ξέρω εάν τις έβαλαν από μόνοι τους τις έξτρα μπάλες οι άνθρωποι εκεί, και θα σας αποκαλύψω κάτι στο τέλος. Τέλος πάντων, το ποσό που πλήρωσαν, και βλέπω και την απόδειξη που αναρτήθηκε σε ένα group, πώς είναι το που πήγαμε και δεν μας άρεσε. Αυτό, ένα αντίστοιχο group, όπου είναι το Don Nino, αυτή είναι η γελατερία, και είναι η απόδειξη με το ποσό των 44 ευρώ. Η τουρίστρια λοιπόν μοιράστηκε την εμπειρία της και αποκάλεσε το κατάστημα τουριστική παγίδα. Όπως εξήγησε, είχε υποθέσει ότι ορισμένα από τα συνοδευτικά που πρόσθεσαν στο σερβίρισμα παρέχονταν δωρεάν, γιατί τα βάζαν από μόνοι τους. Αυτό είναι το νόημα. Και γράφει ότι είναι δύο παγωτά, 12 ευρώ το καθένα. Μετά λέει στα ιταλικά, το διαβάζω, κάνω τη μετάφραση, 2 επί 2 ευρώ που είναι η σαντιγή 4 ευρώ. Μετά λέει 2 μακαρόνς που είναι 3 ευρώ το καθένα, 6 ευρώ. Και βάλανε και κανολίνο πιστάτσιο δύο φορές που είναι 5 ευρώ το καθένα και βγήκε 44 ευρώ. Και πού θέλω να καταλήξω? Στο ότι έπεσα στην ίδια τουριστική παγίδα. Δηλαδή βρήκα αυτό το story και ήθελα να το μεταφέρω σε εσάς και μετά ψάχνω το συγκεκριμένο, τον Dino Gelateria, και λέω εντάξει, εδώ είναι που πήγα κι εγώ, και όντως πλήρωσα κάπου στα 40, νομίζω το ίδιο ποσό. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς τα ίδια τα παγωτά, αλλά κάπου στα 45 ευρώ σίγουρα. Σίγουρα! Ήταν, ξέρω εγώ, 22 ευρώ το παγωτό. Πήραμε δύο παγωτά από ό,τι καταλαβαίνετε. Ναι, και πληρώσαμε ναι, τον κόσμο όλο. Choice. Choice. Choice. Choice. Choice FM.

0: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
1: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

The Second Voice, Let Me Be, στα 37 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλή μέρα, θα το λέμε συνέχεια, να τον παιδώσουμε για να μπορέσουμε όντως να έχουμε μια καλή μέρα. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Αν έχετε φρύτο με τη ΣΥΤΑ, είστε ήδη καλυμμένοι και τώρα είστε και κερδισμένοι, γιατί η ΣΥΤΑ σας προσφέρει 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus για να κάνετε την παραγγελία σας μέσω της εφαρμογής World, ξέγνιαστα και με όφελος. Πάμε να δούμε για τελευταία φορά το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο και τελικά δεν δυσκολευτήκατε και τόσο πολύ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι ένας από αυτούς τους ωραίους γρίφους που βάζουμε τον τελευταίο καιρό και συγκεκριμένα είναι ένας άντρας που μπαίνει κάθε πρωί στο ίδιο ασανσέρ, πατάει το κουμπί του ισογείου και φεύγει για την εργασία του. Όταν επιστρέφει το απόγευμα, μπαίνει πάλι στο ασανσέρ. Αν είναι μόνος του, πατάει το κουμπί του 7ου ορόφου και ανεβαίνει τα υπόλοιπα σκαλιά μέχρι τον 10ο όροφο όπου μένει. Αν όμως μπει κάποιος άλλος μαζί του, τότε πατάει κανονικά το κουμπί του 10ου ορόφου και ανεβαίνει μέχρι το σπίτι του χωρίς σκαλιά. Γιατί? Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε με άλλο ένα καινούριο τραγούδι στο πλαίσιο της throwback, όχι της New Music Wednesday. Εντάξει, πέρδεψα λίγο τις μέρες, αύριο θα κάνουμε throwback. Πάμε λοιπόν με Αλέσο και One Republic, In Your Eyes. Πολύ όμορφη συνεργασία.

Taylor Swift, The Fates of Ophelia. Θέλω να σας πω στο φινάλε για τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει σε συνεργασία με την Scandia και το κερκίδα.net. Αφού σας δίνουμε την ευκαιρία στο πλαίσιο τώρα και του παγκοσμίου κυπέλου να διεκδικήσετε μια καινούργια τηλεόραση, συγκεκριμένα μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, για να βλέπετε τα match με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Το έκανα διαφήμιση. Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε στο Instagram του Choice FM, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τα βήματα. Follow Scandia Cyprus, κερκίδα.net CY και Choice FM Cyprus. Like το post του διαγωνισμού και tag ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Κάθε σχόλιο και νέα συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει 17 Ιουνίου σε Instagram story του Choice FM. Θα ανακοινωθεί και ο νικητής. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έστειλα με μήνυμα την απάντηση, δεν μας ακούει κιόλας, στο Quiz of the Day στην Αντιγόνη, γιατί μου είπε ότι δεν θα είναι συντονισμένη και ήταν φάση όχι, κάπως έτσι. Γιατί σήμερα είχαμε γρίφο και συγκεκριμένα ένας άντρας μπαίνει κάθε πρωί στο ίδιο ασανσέρ, πατάει το κουμπί του ισογείου και φεύγει για την εργασία του. Όταν επιστρέφει το απόγευμα μπαίνει πάλι στο ασανσέρ. Αν είναι μόνος του, πατάει το κουμπί του 7ου ορόφου και ανεβαίνει τα υπόλοιπα σκαλιά μέχρι τον 10ο όπου μένει. Αν όμως μπει κάποιος άλλος μαζί του, τότε πατάει κανονικά το κουμπί του 10ου ορόφου και ανεβαίνει μέχρι το σπίτι του χωρίς σκαλιά. Γιατί, ε? Και η σωστή απάντηση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ο άντρας είναι πολύ κοντός. Ναι, τόσο απλό ήτανε και μόνος του φτάνει μόνο μέχρι το κουμπί του 7ου ορόφου. Όταν υπάρχει άλλος μέσα, του ζητά να πατήσει το νούμερο 10. Ήταν λίγο έτσι τρίκι, θα έλεγα. Τρίκι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε, όπως συνηθίζω να λέω, να προσέχετε. Bye-bye. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Just the way you are με Μίλκι και David Guetta. Ξεκινήσαμε και σήμερα άλλη μία Τετάρτη. Καλή μας ημέρα. Έτσι είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Εύχομαι να κυλάει όμορφα για εσάς αυτή η εβδομάδα. Παιδιά, νομίζω έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες. Κάπως αρχίζω να μην την παλεύω και θέλω να βρίσκομαι συνέχεια σε χώρους που έχουν δροσιά. Να μου πεις, κοπέλα μου, και πού σε ακόμα τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Κάτσε να βαρέσουν για τα καλά και τα σαραντάρια. Εκεί να σε δω. Αυτό λέω και εγώ στον εαυτό μου. 98-2-104-3, είστε συντονισμένοι φυσικά με μουσικάρες και hits only να παίζουν μόνο για σας. Μηνυματάκια περιμένουν στο Viber στο 97-710-710 και φυσικά για αυτή την ώρα έχω παρεούλα μου το Kona Kai, αυτό το αγαπημένο μου ασιατικό εστιατόριο με την αυθεντική κουζίνα που μπορείς να βρεις. Πλούσιο ράμεν, πανφρέσκο σούσι, ξέρετε αυτό που όταν το τρως, γιατί όταν είναι και φρέσκο, λιώνει στο στόμα. Ταϊλανδέζικες επιλογές και φυσικά εκλεπτισμένες vegan επιλογές που θα σας εκπλήξουν. Δύο καταστήματα εστιατόρια στη Λευκωσία με νέο χώρο στο Δάλι, φρέσκα πιάτα με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς. Εκεί θα απολαύσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων που θα σας ταξιδέψει στην Ασία και θα ικανοποιήσει κάθε σας επιθυμία για ασιατική κουζίνα. Αυτά λοιπόν, έρχονται πολλά όμορφα να πούμε σήμερα. Έχω να σας πω κάτι νέα. Αχ, σε πολύ πολύ πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με πολλή μουσική. Choice FM 98.2 playing all the hits back to back. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

just might. Για πάμε λοιπόν και σε διαγωνισμούλα. Το διαγωνισμούλα, πώς το είπα, διαγωνισμούλη ήθελα να πω. Είδες, καμιά φορά, επειδή χρησιμοποιώ πολλά υποκοριστικά στην καθημερινότητά μου, μπορώ να τα μπερδεύω και λίγο. Όπως και να έχει, διαγωνισμάρα βασικά, το Κερκίδα Νέτ και η Σκάνδια Σάιπρου σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Μαζί με την Σκάνδια Σάιπρου χαρίζουμε σε έναν τυχερό, μεγάλο τυχερό, μια τηλεόραση TCL με την επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, παιδιά, για να βλέπετε τα μάτς σε απίστευτη ποιότητα, φοβερά χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και φυσικά να έχετε την απόλυτη εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σας με πολύ αγάπη από όλους εμάς για εσάς. Για να μπείτε στην κλήρωση, τα πράγματα και τα βήματα είναι πολύ απλά. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus, μας ακολουθείτε, βρίσκετε το post του διαγωνισμού. Τρία είναι τα βηματάκια: να ακολουθήσετε τη Σκάνδια Cyprus και το Κερκίδα Net Cyprus και να κάνετε like το post του διαγωνισμού. Τα γκαρίσματα από κάτω θέλω να πάρει φωτιά, γιατί κάθε σχόλιο είναι και μια νέα συμμετοχή και όσες περισσότερες συμμετοχές βάζετε από κάτω, ξέρετε, αυξάνεται και η πιθανότητα να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει αυτή την υπέροχη μεγάλη τηλεόραση. Να δούμε τώρα, η κλήρωση θα γίνει σε 7 μερούλες από τώρα παρακαλώ και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story του Choice FM εδώ σε εμάς, συγκεκριμένα 17 Ιουνίου, έτσι, 10 έχουμε σήμερα, σε 7 μερούλες από τώρα, 17 του Ιουνίου. Πάμε, τι έρχεται, έρχεται μη γελάς εσύ, αφού δεν το έχω, σου λέω, σε έχω εδώ πέρα μέσα μαζί μου. Πάμε μουσική. Choice FM. Music by Choice. It's only

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 12 Choice Cafe με δυνατά σατούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan-Asian.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Oh yeah! Oh yeah!

Και έχω μπροστά μου λοιπόν μία έρευνα η οποία έχει καταλήξει στο ποιο είναι το χόμπι παιδιά που μας χαρίζει επιπλέον μία δεκαετία ζωής. 10 χρονάκια πάνω. Λοιπόν, η έρευνα αυτή εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ψυχομετρικές αξιολογήσεις και μετρήσεις καρδιακού ρυθμού, ενώ κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η γιόγκα, οι βόλτες με το σκυλάκι μας και η παρακολούθηση διάφορων συναυλιών. Και έρχεται η έρευνα να μας πει τα αποτελέσματά της, δηλαδή, ότι οι συναυλίες είχαν ιδιαίτερα θετική επίδραση. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αύξηση στην αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερο αίσθημα εγκύτητας με άλλους ανθρώπους και σημαντική ενίσχυση της νοητικής διέγερσης. Ακόμη πιο εντυπωσιακό δε ήταν το έβριμα ότι μόλις 20 λεπτά σε μία ζωντανή μουσική εκδήλωση αρκούσαν για να βελτιώσουν αισθητά τους δείκτες της ευεξίας. Τα ευρήματα, λέει, δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη, αφού μια συναυλία είναι κάτι περισσότερο από μουσική. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει κίνηση στην αισθηματική έκφραση, κοινωνική αλληλεπίδραση και συμμετοχή σε μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα φυσικά. Και η αίσθηση του ανήκειν και η συλλογική εμπειρία που δημιουργείται μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για την ψυχική υγεία. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι ομορφότερο από αυτό. Και ξέρετε κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω κόσμο έτσι και πηγαίνει σε συναυλίες, γενικά δίνει εκεί όλο του το είναι και πηγαίνει σε συναυλίες. Οπότε έρχεται και η έρευνα να προσθέσει ότι αν πηγαίνετε σε συναυλίες κερδίζετε και 10 χρόνια επιπλέον στη ζωή σας. Μια χαρά, τέλεια.

Και με το Κόνακα στην παρέα μου για αυτή την ώρα, το οποίο έχει δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και νέο χώρο στο Δάλιο, που κάθε επίσκεψη γίνεται και μια μικρή απόδραση γεύσης στην Ασία. Πλούσιο μενού, ό,τι εσείς επιθυμείτε και αγαπάτε, βρίσκεται από ράμεν, σούσι, βίγκαν επιλογές, τα πάντα όλα στο Κόνακα. Σας πάω σε διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram μας του Choice FM Cyprus. Όχι ένας τυχερός, όχι δύο, αλλά 10 τυχεροί παιδιά θα διεκδικήσουν από ένα Garnier Ambre Solaire Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει αντιλιακό σπρέι που είναι dry mist με δείκτη προστασίας 30. Έχουμε και άλλο σπρέι το οποίο έχει 24-ωρη προστασία, πάλι με δείκτη προστασίας 30. Και το τελευταίο και αγαπημένο μου, το Garnier Ambre Solaire Super UV Stick, είναι στικάκι το οποίο το έχεις και μέσα στην τσάντα σου με δείκτη προστασίας 50 και είναι τέλειο για να ανανεώνεις συνέχεια το αντιλιακό στο πρόσωπό σου, γιατί είπαμε το αντιλιακό είναι απαραίτητο, απαραίτητο χειμώνα, καλοκαίρι, αλλά κυρίως το καλοκαίρι, παιδιά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, μικρή, μεγάλη. Τα βήματα είναι απλά, θα βρείτε το post στο Instagram μας του Choice FM Cyprus, θα κάνετε το like σας, εμάς follow και θα ταγκάρετε από κάτω διάφορα άτομα, πολλά άτομα, για να είστε εσείς ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό δώρο. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: τα πέναλτι. Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: 10 με 12.
4: 10 με 12.
3: Κι καφέ με την Ατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Στα 7 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε τώρα στη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3, Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου, η έδρα του καλού φαγητού. Στείλε μεσό μηνυματάκια, βλέπω και διαβάζω στο Viber στο 97 710 710 και φυσικά υπάρχει και η επιλογή.

Λογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Πάμε να δούμε τώρα το ζώδιο αυτό που το καλοκαίρι τούτο θα ζήσει τον πιο μεγάλο έρωτα της ζωής του. Και βλέπω ότι το ζώδιο αυτό είναι το λιοντάριο, που είναι και το ζώδιο της χρονιάς. Οι λέοντες, λέει, βρίσκονται στο αστρολογικό προσκήνιο αυτό το καλοκαίρι, αφού η γοητεία τους αγγίζει τα όρια της και η αυτοπεποίθησή τους επιστρέφει με δύναμη και το σύμπαν φαίνεται να τους χαρίζει ακριβώς αυτό που αναζητούσαν εδώ και καιρό. Ένα αληθινό συνέστημα δηλαδή. Οι αδέσμευτοι λέοντες έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να γνωρίσουν ένα πρόσωπο που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν τον έρωτα γενικότερα, όχι επιφανειακά, όχι παροδικά, αλλά με τρόπο που θα τους βγάλει οριστικά από τη ζώνη άνεσής τους. Τώρα πάμε και στους δεσμευμένους λέοντες, γιατί δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι, είμαστε και λιοντάρια δεσμευμένα, παντρεμένα. Πάμε σε αυτά τώρα. Οι λέοντες λοιπόν που βρίσκονται ήδη σε σχέση θα δουν το πάθος να ανανεώνεται μέσα τους. Οι συζητήσεις αποκτούν βάθος, οι κοινές εμπειρίες πληθαίνουν και δεν αποκλείεται να ληφθούν, λέει, σημαντικές αποφάσεις για το κοινό μέλλον. Η ενέργεια του καλοκαιριού λειτουργεί ως καταλύτης για όλα, είτε πρόκειται για νέες αρχές, είτε για εμβάθυνση, το είπα, σε υπάρχουσες σχέσεις. Μάλιστα, ξεχωριστό δηλαδή είναι αυτό το καλοκαίρι στο ερωτικό κομμάτι για τα λιοντάρια και μια χαρά, έτσι, να... καλό είναι να υπάρχει έρωτας, αγάπη, πάθος, τα θέλουμε αυτά γενικότερα να υπάρχουν. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: σκέψεις παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10. Μέχρι τις 12, Choice Cafe, με την Ατάσα Τούρζαν. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Choice FM. The sound of summer.
1: 땡이와 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

το παγωτό και συγκεκριμένα στο παγωτό σοκολάτα θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είναι μόνο έτσι μια γλυκιά απόλαυση που την καταναλώνουμε όταν θέλουμε κάτι γλυκό ή όταν έχουμε κάποια λιγούρα. Συμβάλλει, λέει, πάρα πολύ και στη βελτίωση της διάθεσης, αφού η σοκολάτα περιέχει πολλές ευεργετικές ουσίες, όπως είναι η θεοβρωμίνη και η καφέινη, παρακαλώ, οι οποίες ενισχύουν, λέει, πάρα πολύ την παραγωγή της ντοπαμίνης στον άνθρωπο, δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα ευχαρίστησης και ανακούφισης. Παράλληλα, κάτι που δεν γνωρίζουμε για τα παγωτά είναι ότι η χαμηλή θερμοκρασία τους, γενικότερα, όχι μόνο της σοκολάτας, προσφέρει, λέει, προσωρινή καταπράινση, μειώνοντας έτσι την αίσθηση του πόνου γενικότερα, και γι' αυτό πάρα πολύ το συνδέουν με στιγμές παρηγοριάς και συναισθηματικής ανακούφισης. Και πόσο μάλλον αν είναι και σοκολάτα το παγωτό, έτσι έρχεται και ολοκληρώνεται όλο αυτό το συναισθηματικό healing που μπορεί να νιώθουμε όταν τρώμε κάτι γλυκό και είναι και παγωμένο γενικότερα και είμαστε στρεσαρισμένοι, κάπως πιεσμένοι ψυχολογικά, και προσωρινά τουλάχιστον για κάποιο χρόνο μας δίνει έτσι μία ανακούφιση. Δεν ξέρω εσείς αν είστε του παγωτού. Είστε, γιατί να μην είστε? Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον άνθρωπο να μου πει, ξέρεις, δεν μου αρέσει το παγωτό και δει της σοκολάτας. Οπότε να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι και ένα στοιχείο στο οποίο λειτουργεί και ευεργετικά στην ψυχολογία μας, καταναλώνοντας παγωτό σοκολάτα. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

και με το Dionysus Mansion στην παρέα μου για αυτή την ώρα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Αύριο 5η 11 που έχει ο μήνας, μόλις θυμήθηκα ότι είναι και κλειστά τα σχολεία, έτσι, γιατί είναι και του Αποστόλου Βαρνάβα, οπότε είναι κλειστά τα σχολεία. Και να μου πεις πόσες μέρες μείνανε. Κάτι μερούλες μετράμε ακόμα για να τελειώσουν γενικότερα και τα σχολεία και να έχουμε και τα παιδάκια μας στο σπίτι. Τι ωραία, τι υπέροχα. Όπως και να έχει, εγώ σας αφήνω. Ακολουθεί Τάσο Σταυρίδης αμέσως μετά με Choice Cocktail. Συνεχίζετε να μένετε εδώ συντονισμένοι στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 και θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Chef Fadi, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
3: More hits coming up next. On Choice FM.

Choice Cocktail 12 Points. Naxet Pub du Spois. Λοιπόν, το λέω καλά το γαλλικό. Καλώς ορίσατε εδώ στο δικό μας καθημερινό μεσημεριανό ραντεβού στον Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή, δηλαδή 12 με 3 από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy και τέταρτος τρόπος application Choice FM Cyprus στο κινητό. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, 180 λεπτά και σήμερα hits only, αρκετά τα ενδιαφέροντα. Η Naxet Pub βεβαίως μαζί μας, που μας κρατάει εδώ και 25 χρόνια και έπεται συνέχεια. Το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο, και από αύριο να δείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, η επικοινωνία μας μέσω μηνυμάτων στο Viper 97710710 ή στα social media του Choice FM, και μετά το μπάνγκαρα μπάνγκαρα Roses.

Κάμινγκ, κάμινγκ, αλλά φως δεν βλέπει η κοπέλα. Έρχεται, λέει, στον δρόμο είναι. Να. 15 λοιπόν μετά από τις 12 στο ηλιόλουστο προς το παρόν. Μεσημεράκι. Τι ημέρα είναι, Τετάρτη είναι, χάσαμε και τις μέρες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και λέω προς το παρόν, διότι εδώ και μια ώρα έχει εκδώσει η μετεωρολογική υπηρεσία κίτρινη προειδοποίηση, όχι για εσάς που είστε στα παράλια, για εμάς εδώ στο εσωτερικό και στα ορεινά, ότι περιμένουμε καταιγίδες, χαλάζι και η βροχή λύνει δυνατόν τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Οπότε, αν και φόσον, κανονίστε, έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν, Billy Eilish. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

στο Choice Cocktail. Call on me, Eric Price, βασισμένο βεβαίως στη μεγάλη επιτυχία του Steve Winwood, Valerie. Άφησε το, βγάλα το Valerie και κρατήσαν το Call on me. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ να θυμίσω ότι αν θέλετε να βλέπετε το Mundial σε ολοκένουργια τηλεόραση και όχι μια και ολοκένουργια όποια να είναι, συγκεκριμένα μια TCL με τη νέα επαναστατική, έλα ρε Τάσο, με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD. Άντε να δούμε πόσα αρδάθ θα κάνουμε σήμερα. Ποιος με μάτιαξε? Ξέρω, ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν, TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD, Mini LED, με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα, έτσι. Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και δεν ξέρεις καμιά φορά, έτσι. Στο διαγωνισμό από το kerkida.net και τη Scandia και του Choice FM. Θα βρείτε στο Instagram του Choice FM το post του διαγωνισμού. Θα κάνετε follow τις σελίδες Κερκίδα, Σκάνδια και Choice FM Cyprus, like το post του διαγωνισμού, ταγκάρετε και ένα φίλο. Υπομονή μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα γίνει κλήρωση και καλή επιτυχία. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν για νυχτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

Νιόρκη αιώνια αγάπη, per sempre sì. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Έτσι και τα ιταλικά έχουν μια άλλη. Ναι, καταλάβατε τι άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σα πω ότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι αναμένεται ένα event στο Guava Beach Bar για του φίλου τη R&B. Rockstar διαβάζω R&B and Candy Shop. Πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ένα event αφιερωμένο στους φίλους βέβαια της R&B. Υπόσχεται να ανεβάσει θερμοκρασία στα ύψη. Και στα DEX θα βρίσκεται ο DJ Pro, παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι με τις μεγαλύτερες φυσικά R&B επιτυχίες και αγαπημένα throwbacks. Ώρα έναρξης είναι στις 8 το βράδυ. Η είσοδος είναι 20 ευρώ με ένα ποτό, έτσι. Και αυτό που είναι σημαντικό, παιδιά, είναι η επίδειξη ταυτότητας είναι υποχρεωτική στην είσοδο. Ένα. Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες ταυτότητας σε κινητό τηλέφωνο. 2. Και όλες οι κρατήσεις πρέπει να βρίσκονται στον Γκουάμπα μέχρι τις 11 το βράδυ. Οκ. Μεθαύριο λοιπόν Παρασκευή από τις 8 το βράδυ. Rockstar R&B and Candy Shop. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

10 προγραμματεμία. Όχι, δεν το χόρευα στα νιάτα μου. Δεν μπορούσα να το χορέψω, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, έπρεπε να. Αυτά. Τέλος πάντων. Freestyler, Boomfang MCs. Και τώρα, επειδή είμαστε και κοκτέιλ και ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα, και όταν πέφτει στην αντίληψή μας κάτι που έχει να κάνει με conspiracy theories, έτσι μας αρέσει να το αναφέρουμε. Τώρα, μπορεί να γελάσετε. Κάποιοι ίσως ξέρουν περισσότερα πράγματα, διαβάζοντας παραμύθια χαλήνο της πραγματικότητας, να το δούνε με άλλο μάτι. Εγώ θα σας το πω και από εκεί πέρα στο. Λοιπόν, ο πρώην πράκτορας τη CIA, Lynn Buchanan. Ναι, από το Ρόι Μπουκάνα το ξέρω το επίθετο. Ισχυρίζεται λοιπόν αυτός ο πρώην πράκτορας της CIA ότι υπάρχουν 4 μεγάλες εξωγήινες βάσεις κρυμμένες μέσα σε βουνά σε Αλάσκα, Αυστραλία, Ζιμπάμπουε και Πυρηναία. Τι λες? Οι βάσεις λιφέρονται να χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, επισκευές UFO, επισκευές, και ως πύλες εισόδου στη γη. Πού, μέσα στη γη δηλαδή, στην Κύλη, δεν ξέρω. Έχει ένα τέτοιο, ναι. Στην Αυστραλία τώρα, στο όρος Ζέιλ, αν το λέω σωστά, υποτίθεται ότι υπάρχει υπόγειο, λέει, αεροδρόμιο για εξωγήινα διαστημόπλια με πολλούς ορόφους και εργαστήρια. Στη Ζιμπάμπουε η βάση θεωρείται εξειδικευμένο κέντρο επισκευής UFO, άμα χαλάσει πάνε εκεί συνεργείο για σέρβις, ας πούμε, με αυστηρή ασφάλεια εννοείται και πιθανές μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Δεν υπάρχουν δημοσίως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, αυτό έλειπε, για αυτές τις εγκαταστάσεις, ενώ το πρόγραμμα Stargate που σχετιζόταν με απομακρυσμένη θέση θεωρείται επιστημονικά αναξιόπιστο. Μάλιστα. Αυτά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist is coming to lift us up with his breakthrough.

0: 18 plus. Drink responsibly.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: Κάθε μέρα. Trend Beauty Shop. 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail. Με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: 104,3, 98,2, choicefm.com.cy, choicefm application στο κινητό. Είναι 4 τρόποι για να μας ακούτε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Μέρος δεύτερον με Dracula και στην παρέα μας βεβαίως 12 με 2 καθημερινά η Naxxed Pub, όπου εκτός από αγώνες και αυτά, επειδή τώρα λόγω Mundial έτσι, να θυμίσω βεβαίως ότι η Naxxed Pub αποτελεί και το εταιρικό Sports Indoor Lounge, διότι εκεί θα μαζευτεί έτσι, η εταιρεία, θα περάσετε καταπληκτικά, θα φάτε, θα πιείτε, θα παίξετε darts, βελάκια, ποδοσφαιράκια, εντάξει, θα δείτε και τα παιχνίδια, DJ υπάρχει, φαγητό υπάρχει, πάρα πολύ ωραία. Όταν η εταιρεία λοιπόν θέλει να χτυπήσει κέντρο στη διασκέδαση, στο φαγητό και στο ποτό.
1: Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

Just the way you are στο Choice Cocktail. Είναι το ημίωρο καλύτερα, showbiz. Πάμε λίγο στους γαλαζοαίματους, διότι διαβάζω, παιδιά, ότι τις επόμενες εβδομάδες, καλύτερα τον άλλο μήνα, ο Χάρη σκέφτεται, προέχει προγραμματίσει να πάει ταξίδι στην Αγγλία. Όχι μόνος του, να πάρει όλη την οικογένεια, έτσι ώστε να κάνουν και μία επίσκεψη στον πατέρα του, έτσι, τον Βασιλιά, πρίγκιπε θα έλεγα, Κάρολο. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθεί με τον αδελφό του. Okay. Τώρα, γιατί θα πάει, γιατί θέλει να προωθήσει τους ινδίκτους αγώνες για το 27 που θα γίνουν στο Belfast. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια εκκρεμότητα όσο αφορά το θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί οριστικά, με τα μέτρα ασφαλείας, έτσι. Ο πρίγκιπας, ο Χάρη, ήλπιζε, λέει, ότι το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών θα ενέκρινε τελικά την παροχή ένοπλης κρατικά χρηματοδοτούμενης προστασίας για τη Μέγκα και τα παιδιά, και το θέμα παραμένει στάσιμο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Χάρη βέβαια παρέμεινε ανεπιθύμητος σε μια ακόμη οικογενειακή εκδήλωση, στο γάμο του ξαδέλφου του Πίτερ Φίλιπς με τη Χάριετ Σπέρλινγκ. Ναι, αφού ήταν ο Βίλιαμ με την Κέιτ εκεί. Τέλος πάντων, αυτά. Προβλήματα που έχουν και αυτοί, γαλαζοαίματοι. Γι' αυτό μια χαρά είμαστε εμείς. Απλή, πλην ταπεινή. Ναι.

Ναι, τέλος πάντων. Ακούστε τώρα, είναι μεγάλο το θέμα αυτό και εντάξει, να κάθεσαι κουτσομπολεύεις. Διότι η Ζαχάρα, ένα από τα παιδιά, όχι όμως τα βιολογικά, του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, είναι ένα από τα τρία που υιοθέτησε, το δεύτερο νομίζω, έγινε 21 και έχει καταθέσει αίτηση για να αφαιρεθεί το Πιτ από το επίθετό της. Έτσι, λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από κάτω τώρα, εντάξει, είδηση, διαβάζω τα σχόλια και βλέπω ότι όσοι ασχολήθηκαν να πούν την άποψή τους, όλοι είναι υπέρ του Brand Pitt, έτσι. Τρελή την ανεβάζουν την Αντζελίνα, τρελή την κατεβάζουν, ότι είναι λίγο περίεργη, είναι, εντάξει, άμα δεν το ξέρεις τον άνθρωπο, απλά... Λέει εδώ, στη θέση του Μπραντ, κάποιος θα διοργάνωνε ένα πάρτι, το highlight του οποίου θα ήταν η υπογραφή εγγράφων αποκλήρωσης και αποκήρυξης των παιδιών του, των παιδιών με, σε εισαγωγικά, τα μη βιολογικά προφανώς εννοεί, ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος και τα πολλά και τα ποτά. Τέλος πάντων, αυτά. Μάλιστα, συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Α, μην σας τα διαβάσω τα άλλα, γιατί... Λοιπόν, ναι, Τέντι, έτοιμος, έλα, βγαίνεις. Choice FM 98.7 104.3. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

0: Ει, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
2: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
3: ματρέισερ,
2: καμικάζι σλάιτ,
3: wet bubble και άλλα.
2: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
3: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
2: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο φασούρι.
4: Ρομαντικό ραντεβού.
5: Δείπνο με φίλους.
4: Φαγητό έξω οικογενειακά.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
5: Λαχταριστές μακαρονάδες.
4: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Για ξέγνιαστες στιγμές.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
4: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25-22-22-10.
8: 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.

φορά και ένα καιρό. New Religion λοιπόν, έτσι ξεκινάει το τέταρτο ημίωρο, οπότε πάμε να δούμε τι... ναι, έχουμε από το χώρο της τεχνολογίας. Πρόσφατα, νομίζω την Παρασκευή που μας πέρασε, έγινε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών μία έτσι ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση από την Apple, όπου αποκάλυψε ότι έρχεται η νέα γενιά της Siri. Ναι, hello Siri, how are you και τέτοια. Η οποία από ένα απλό εργαλείο εκτέλεσης εντολών θα γίνει ένας ολοκληρωμένος βοηθός AI για να ανταγωνιστεί το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic. Η νέα Siri, διαβάζω, θα διατεθεί σε beta έκδοση τον επόμενο μήνα πριν την ευρύτερη κυκλοφορία της στο φθινόπωρο. Κάντε λίγο υπομονή, οι έχοντες iPhone κτλ. Και αποτελεί λοιπόν, λέει, ίσως την πιο κρίσιμη προσπάθεια της Apple να καλύψει το χαμένο έδαφος στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά την παρουσίαση, αναζητώντας ενδείξεις ότι ο κατασκευαστής του iPhone θα έχει πλέον μια σαφή στρατηγική για να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους του. Έτσι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Apple επέλεξε να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας, λέει, έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι. Τελείωσε. Ο επικεφαλής λογισμικού της εταιρείας, Greg Federighi, ή κάπως έτσι, έτσι πρέπει να είναι, άφησε, λέει, σαφείς αιχμές κατά των ανταγωνιστών, ότι εσείς δηλαδή ανταγωνιστές αναπτύσσετε AI χωρίς να δίνετε επαρκή προσοχή στην ιδιωτικότητα των χρηστών, ενώ εσείς θα δώσετε. Πάρα πολύ ωραία, υπομονή λοιπόν, υπομονή. Τώρα, το Φεβρουάριο, το φθινόπωρο, το φθινόπωρο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: me.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, Hits Only. Choice.

Taylor Swift. Ναι, ναι, ετοιμάζετε. Ετοιμάζετε κι αυτή. Γάμος έρχεται. Εδώ μια απλή που λέει νύφη ετοιμάζεται. Απλή με την καλή τι λέει. Καταλάβατε πως το λέω. Η Taylor Swift, θα μου πείτε, έχει wedding planners και τα λοιπά. Ό,τι και να είναι, αν δεν μπει την τελευταία λέξη Taylor να εγκρίνει. Φαντάζομαι δηλαδή. Ναι. Καλά, ο σύζυγος δεν. Οι σύζυγοι δεν ασχολούνται. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο χώρο του gaming. Διότι προχθές, που λέει ο λόγος, την προηγούμενη Παρασκευή στο Summer Game Fest, ανέβηκε στη σκηνή ο Snoop Dogg. Ναι. Παλιά το λέγανε Snoop Doggy Dog. Ναι, έμεινε Snoop Dogg. Για να επιβεβαιώσει λοιπόν τη συμμετοχή του Tupac στο Stranger Than Heaven. Ο Σαμάρου, αυτός, ο Snoop Dogg θα είναι Ορφέας. Τώρα, τι είναι αυτό? Το Stranger Than Heaven, ναι, αυτό δεν είπα. Ο τίτλος του παιχνιδιού είναι Stranger Than Heaven. Είναι από τους δημιουργούς της σειράς Like a Dragon. Είναι ένα παιχνίδι δράσης, περιπέτειας που επεκτείνεται. Εκτείνεται, ρε Τάσου, τι επεκτείνεται? Εκτείνεται σε 50 χρόνια. Μία ιστορία, διαβάζω τώρα, ανδρών που δεν έχουν που να πάνε και ο απεγνωσμένος αγώνας τους να βρουν μία πατρίδα. Χρησιμοποιούν ακραία βία, μάλιστα, για να επιβιώσουν και μουσικό ταλέντο για να αναδειχθούν ως showmen σε 5 πόλεις και εποχές της σύγχρονης Ιαπωνίας. Τώρα, τι δουλειά έχει ο Snoop Dogg και ο Tupac Shakur στην Ιαπωνία? Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, αυτά. Λοιπόν, καλά, όσοι ενδιαφέρεστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Axiet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2 και ετοιμαζόμαστε βέβαια για Μουντιάλ. Εκεί θα γίνει μεγαλύτερη κερκίδα της Λεμεσού και με μπύρες, τις μπριζολάρες, τις μπιφτεκάρες και όχι μόνο. Τα λέμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimace. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Φέρες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καταστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμίζεις...

το ιδιαίτερα αγαπημένο μου. Let me be, let me be. Από το Second Voice. Τα λέμε εδώ 12 με 3 καθημερινά από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy, από το application Δευτέρα με Παρασκευή και Weekend. The sound of summer. Όχι, δεν τα λέμε Weekend. Ο Weekend έρχεται αυτό.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ιουνίου 2007, το τρίτο άλμπουμ της Ριάννα με τίτλο Good Girl Go Bad ανεβαίνει στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ. Παράλληλα, το single Umbrella, που συμπεριλαμβάνει στο άλμπουμ, μένει στο νούμερο 1 των singles για 10 συνεχόμενες εβδομάδες, νούμερο που το φέρνει στην δεύτερη θέση των singles με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής, πίσω βέβαια από το Love Is All Around των Wet Wet Wet.
0: Music Calendar.

26 μετά από τις 2 με τον Enrique Iglesias και Talking Back My Love, και πάμε λίγο στα κινηματογραφικά, όπου ο Hugh Jackman, ο γνωστός Wolverine, γίνεται ο θρυλικός πειρατής Long John Silver. Ναι, ναι. Ο Ridley Scott θα μεταφέρει σε κινηματογράφο το βιβλίο, πώς το λέγανε, του Robert Louis Stevenson, «Το νησί των θησαυρών». Πάρα πολύ ωραία, για άλλους ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Πάντως, όσο αφορά το Ridley Scott, Αύγουστο περιμένουμε το Dog Stars, σας έχω πει για αυτήν την ταινία, έτσι, δυστοπικό μέλλον και πάλι τα ίδια, ναι, παίζει ο Elordi, κορίτσια. Ενώ ο Jackman, The Death of a Robin Hood, την επόμενη ταινία που θα τον δούμε. Αυτά τα ολίγα, μπαμ μπαμ!

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
10: Μέχρι τις 3 Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: It's only

Ed Sheeran, τελευταίο ημίωρο στο σημερινό Choice Cocktail. Α, από ό,τι διαβάζω εδώ, έντονες βροχοπτώσεις σε πεδουλά, λιθροδόντα και λασιά. Έρχονται ένα εδώ ουρανός πάνω από το Στρόβολο, έτοιμοι είμαστε κι εμείς. Και προς εδώ. Λοιπόν, έχω ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, δώσανε κτλ. Και θα δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Ποια επαγγέλματα λέει θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για τα επόμενα χρόνια? Η απάντηση έρχεται από τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Αφορά βέβαια την Ελλάδα, αλλά οκ, και εμάς εδώ. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, λέει, τις επόμενες δεκαετίες οι κινητήριοι μοχλοί θα είναι κυρίως τέσσερις. Η πληροφορική και ψηφιακή τεχνολογία, λόγω του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και επιχειρήσεων. Η πράσινη ενέργεια και η βιωσιμότητα, από τα φωτοβολταϊκά μέχρι και τη διαχείριση αποβλήτων. Τρία, ο τουρισμός υψηλού επίπεδου, που ξεφεύγει από το απλό ήλιος και θάλασσα και ζητά digital managers. Και τέσσερα, ο κλάδος υγείας και πρόνοιας, καθώς ο πληθυσμός γερνάει και οι ανάγκες για εξειδικευμένη φροντίδα και βιοτεχνολογία μεγαλώνουν. Και βέβαια του κάναν και την ερώτηση. Ακούμε, λέει, κύριε δόκτωρ, συχνά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει, λέει, την αγορά εργασίας. Ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι κινδυνεύουν περισσότερο και ποια θα δημιουργηθούν? Το πρώτο, λέει, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν κινδυνεύουν τόσο τα επαγγέλματα, όσο οι εργαζόμενοι που αρνούνται να εκπαιδευτούν και να χρησιμοποιούν την AI ως εργαλείο. Μάλιστα, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

3 με 6 έρχεται ο Άντωνης 642 για Joy 642. 6 με 8 Χάρης Παπαθεοχάρους για Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Joy FM, είμαι ο Τάσος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα εννοείται για την παρέα. Α, άρχισαν οι βροχές, ακούτε. Πυροσβεστική είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, και τι έλεγα, μείνετε εδώ στον Joy. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye bye. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσει το τραπέζι στο Nice Get Up.
2: Δεν χρειάζεται.

0: Wrap Me. Έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Hyung Man. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμή

0: την εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
4: 3 με 6.
5: 3 με 6.
4: Choice 642 με τον Anthony.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Πώς γίνεται ένα κομμάτι viral μέσα από το TikTok, ε? Έτσι έγινε και αυτό. Από το TikTok ξανά έρθε στην επιφάνεια από το 2010. Τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, νομίζω έκανε καλύτερη, μεγαλύτερη επιτυχία τώρα παρά το, από όταν κυκλοφόρησε. Και είτε ο, ακούσαμε το Turn the Lights Off. Εμείς μόλις ανάψαμε τα λαμπάκια μας. Βεβαίως, ανάψαμε τα λαμπάκια μας και είναι όλα κόκκινα. Με την καλή έννοια βεβαίως κόκκινη, γιατί είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε διάθεση. Με τρέλα την καλύτερη μουσική οπωσδήποτε. Αυτό είναι το Choice 642. Στον αγαπημένο σας σταθμό είναι ο Άντωνης 642 μέχρι τις 6 και σήμερα. Λοιπόν, καλοκαίρι σας. Και φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 έρχεται στα McDonald's. Απολαμβάνεις λοιπόν το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Yes. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την ειδική Big Mac Sauce, και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά Grimace. Λοιπόν, σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Και για τις καθυστερήσεις δεν βγάζεις κάρτες, προσθέτεις στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry και είσαι έτοιμος για τη σέντρα. 98.2 and 104.3 Choice

Τα φωνητικά του Adam Levine είναι αυτά στους Maroon 5, στο εξαιρετικό βεβαίως This Love. Τώρα πάμε εκεί εδώ και κοίτα το τνέτς Scandia Cyprus Choice FM, το απόλυτο ποδοσφαιρικό goal. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διεκδικεί ένα τυχερό ή μια τυχερή μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις το match. Λοιπόν, με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Με λίγα λόγια, τρέχει διαγωνισμός. Μπαίνει στην κλήρωση κάνοντας κάποια βήματα, ακολουθώντας βεβαίως το Instagram του Choice FM. Μπαίνεις εκεί, Choice FM Cyprus, βρίσκεις το post του διαγωνισμού και από εκεί και πέρα θα περιμένεις 17 του μήνα, δηλαδή μπαμ μπαμ, σε λίγο είναι, σε λίγες μέρες. Στο Instagram θα δεις την κλήρωση, να δεις αν είσαι τυχερός ή τυχερή που διεκδικεί βεβαίως TCL τηλεόραση από κερκίδα.net και Scandia Cyprus.

0: Louis Saint Ilias Resort στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

0: Gordo Reñez Onefeld, στο πολύ όμορφο βεβαίως, ωραιότατο Λόκο Λόκο. Και ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραίοι βεβαίως και χαμογελαστεί εκεί έξω. Τώρα, δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα εδώ πέρα, στο Στρόβολο τουλάχιστον, αν είχε τίποτα καταιγίδες και τέτοια και κίτρινη προειδοποίηση και τέτοια. Αν έπεσε κάπου κάτι, σε νερό δηλαδή. Κάτι κάπου. Τι έπεσε, λέει. Ενημερώστε μας και εμάς για να πούμε και παρά έξω. Right, 97-7-10-10. Αυτό είναι το Viber, το αγαπημένο σας Choice FM. Έχουμε και ανέβει. Έπεσε κάτι κάπου. Επειδή είχα στο μυαλό μου ότι και καλά, κίτρινη προειδοποίηση, θα πέσουν καρέκλες και τέτοια. Δεν πέσαν καρέκλες, πέφτουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, πέφτουν προσφορές και πέφτει και το FIFA World Cup 26. Είναι εδώ και η καλύτερη μπαλιά γίνεται στα McDonald's. Σκοράρεις τώρα το νέο FIFA World Cup 26 Meal με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce και απολαμβάνεις, λοιπόν, το μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι του Beckham, του Γιαμάλ, του Ροναντίλιο, του Ανρί, του Σόνι, του Γκριμάις. Λοιπόν, μπήκε γκολ! Πανηγυρίζεις προσθέτοντας και ένα Golden Caramel Coconut McFlurry στην παραγγελία σου. Εδώ είναι όλα τα λεφτά βεβαίως και ζεις τον παλμό μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. Επιτυχίες κανονικά. Ακόμα ένα. Από τα αγαπημένα είναι αυτό. Viral το track. Dave featuring Thames. Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Έχει καιρό να το ακούσουμε αυτό, πολύ καιρό. Είναι ο Enrique Iglesias, Hero βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM από γεματάκι και σήμερα Τετάρτης, 10ου μήνα, το 10ο καλό. Αύριο είναι το καλό, ξεκινάνε τα μπάλες αύριο. Ξεκινάει το σκηνικό. Λοιπόν, το Μουντιάλ και εσύ βεβαίως έχεις την ευκαιρία να το παρακολουθήσεις μέσα από μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς με ασύλληπτα χρώματα, βεβαίως το φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου μέσω του Kerkida.net, της Scandia Cyprus και του αγαπημένου Choice FM. Τι κάνεις για να το διεκδικήσεις? Για άκου. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram του Choice FM, Choice FM Cyprus, βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα και περιμένεις 17 Ιουνίου να γίνει η κλήρωση και να τη δεις στο story του Choice FM. Δωράρα, θα βλέπεις ματσάρα, στη σαλονάρα, ωραίος. Είπαμε τι πρέπει να κάνεις, Choice FM Cyprus και είναι όλα εκεί τα βήματα να τα ακολουθήσεις και να διεκδικήσεις τηλεόραση TCL. All right. Choice FM 104.3, the sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Το κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Παρακολουθώ εγώ αυτά τα πράγματα για να ξέρουμε τι να λέμε σε λίγο. Και θα μπούμε στο κόλπο της κίνησης, θα σας ενημερώσω κιόλας. Alright. Πριν όμως παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's, στα οποία βεβαίως βρίσκει στο FIFA World Cup 26, έχει αρχίσει βέβαια και η καλύτερη παλιά γίνεται εκεί, στα McDonald's. Σκοράλεις λοιπόν το νέο FIFA World Cup 26 Meal με Big Mac, η 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από την θρυλική Big Mac Sauce και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι. Διαλέγεις Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Sonny, Grimace. Μπήκε γκολ, πανηγυρίζει προσθέτοντας με ένα Golden Caramel Coconut McFlurry στην παραγγελία σου.

0: for do. Λοιπόν, μέχρι τις 6 με τρέλα και σημαίνει τις καλύτερες μουσικές, hits only, 24-7. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Αν είστε σε αυτό το κομμάτι βεβαίως, έτσι και σας ενδιαφέρει αυτός, σας ενδιαφέρει πολύ αυτός ο τομέας, θα πούμε ότι το πρόγραμμα προσφέρεται από το ΤΕΠΑΚ και στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Να πω ότι οι φοιτητές τοποθετούν και σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Αυτή είναι η πρακτική άσκηση. Να πούμε ότι διοργανώνονται και εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Να πούμε ότι τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ προσιτά και δίνονται και υποτροφίες, προσφέρονται υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης ή κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Λοιπόν, αυτό αφορά βεβαίως νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών μαθηματικών, θετικών επιστημών που θέλουν να μπουν δυναμικά στην αγορά ή σε επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στο τραπεζικό ή ελεγκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε βέβαια και να ενημερώνεστε και να επιβάλλετε και αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ ή να κάνετε τηλέφωνο στο 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2: Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only. Μέχρι τις 6, Choice

0: για την τηλεόραση στο Viber στο 97 717 12, επικοινωνείτε μαζί μας. Θυμίζω ότι ο διαγωνισμός είναι στο Instagram kerkira.net και Scandia Cyprus σας προσφέρουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Εν ολίγης διεκδοκείται μια απίστευτη τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED και οι περισσότερες λεπτομέρειες, μάλλον όλες οι λεπτομέρειες, είναι στο Choice FM Cyprus στο Instagram. Θα βρείτε το post διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα και η κλήρωση 17 του μήνα στο Instagram του αγαπημένου σας Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.
0: Αγαπημένος, Somber 12 to 12, μουσικά

0: Cup Me. Έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimes. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
5: Σου λίθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
9: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
10: 3-6.
11: 3-6.
10: Choice 642 με τον Άντωνη.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
0: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: 104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer.
1: Έλα, η βουτιέ θα γίνει ότι βουτιέ σιγά σιγά να ονομάσουμε με τρέλα βεβαίω. Choice 642 και σήμερα. Hello. Τετάρτη 10 του μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σα στο Viber. Στο 97 717 10 στέλνετε.

Gotta Check It Out. Κερκίδα των Nets. Σκάνδια Cyprus, σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο. Τι θα... Δεν πάει το μυαλό σας. Εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα, μας, σας ενημερώνω ότι με την υποστήριξη του Choice FM, Κερκίδα των Nets και Σκάνδια Cyprus χαρίζουν σε ένα μεγάλο τυχερό ή τυχερή μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλλητη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Μη σου πω ότι θα κάνεις και φάουλ. Βέβαια, αφού να παίζεις και εσύ, τόσο ζωντανά τα χρώματα. Λοιπόν, το post του διαγωνισμού βρίσκεται στο Choice FM Cyprus στο Instagram. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες, θα ακολουθήσετε τα βήματα και διεκδικείτε 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM, διότι θα γίνει κλήρωση. Αγαπημένο, καινούριο, The Second Voice.

0: Χαμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άμψιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimace. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B

0: phone reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Τέτοια ώρα είναι επίτηδες που είναι αυτά τα κομμάτια, να ξέρετε, έτσι. Δεν το μελετάμε τα πράγματα. Άλλη μόνο. Άλλη μόνο. Ίσως να έχετε μπλεχτεί λίγο στην κίνηση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσο πολύ τώρα. Εντάξει, είναι και η μέρα τέτοια. Alright. Θα τη δούμε όμως, θα δούμε λίγο παραπάνω τα έργα τα οποία γίνονται για να ξέρετε κι εσείς ότι πρέπει να αποφεύγετε κάποια πράγματα. Οπότε θα σας ενημερώσω αμέσως τώρα. Drive time traffic. Τέτοια θέλουμε να αποφεύγουμε, έτσι, τέτοια. Αυτά τα επιφωνήματα, χειρονομίες και τέτοια δεν θέλουμε. Όχι, ευγενικά. Ευγενικά. Χαμόγελα και τέτοια θέλουμε. Δυναμώστε μουσική, ακούτε Choice, ξέρω εγώ, 642 και τέτοια. Τέτοια λέγεται και όλα θα είναι στη θέση τους και ήρεμα. Λοιπόν, θυμίζω τα έργα της Αγίας Μαρίνας. Εδώ στο Αγίας Μαρίνας, εδώ στο Στρόβολο είναι κλειστή ακόμα. Επίσης, Αγίου Γεωργίου, εδώ στο Στρόβολο. Και φυσικά το όλο σύμπλεγμα εκεί πέρα, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Το σύμπλεγμα εκεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσης, το όλο θέμα. Οπότε έχει πινακίδες πιο πριν, γι' αυτό σας λέω, οι πινακίδες πιο πριν μπείτε σε μια αδιέξοδο επειδή γίνονται έργα. Λοιπόν, εκτελούνται έργα στους δρόμους. Βλέπετε την πινακίδα πιο πριν για να δείτε ότι ο δρόμος αυτός που οδηγεί στην άλλη οδό που θέλετε να πάτε, μήπως είναι και αυτός κλειστός. Εκεί είναι το trick. Alright. Πάρα πολύ ωραία γάνταλα. Η Στροβόλο έχει λίγο κίνηση, από ό,τι βλέπω. Όχι λίγο. Σε συμβολή με Αθηνών, Περικλέους, έχει λίγο καταστασιών. Η αλήθεια είναι, εντάξει, μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα, γιατί τέτοια ώρα, ειδικά Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε τόση κίνηση. Οπότε, alright. Αυτά έτσι λίγο στη Λευκοσία. Στη Λεμεσό έχει λίγο παραπάνω από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τώρα κίνηση εκεί έξω. Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη και εκεί έχουμε κάποια έργα. Όχι όμως τόσο πολλά. Βλέπω στην Πίνδου κάποια έργα αυτή την ώρα, real time. Και βέβαια βλέπουμε και λίγο κίνηση Σπύρου Κυπριανού στη Λεωφόρο, Γρηγόρια Αυξεντίου. Έχει λίγο κατάσταση, έχετε λίγο το νου σας εκεί έξω. Οπωσδήποτε οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα αδικής κυκλοφορίας για να μην τρέχουμε. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. Hits only. Αυτό το ακούσατε? No matter what. Όχι. What. Lady Gaga το έτσι μαζί.

Πέστανε Taylor, έχω δηλώσει εγώ κανονικά έτσι. Taylor Swift, Taylor Swiftάκια, το κατάφερα. Taylor Swiftάκια έχω δηλώσει. Φοβερό, πολύ ωραίο. The Fate of Ophelia στον Choice FM για το φινάλι σήμερα. Το προ-φινάλι, διότι έρχονται Cyril και βεβαίως Summer One στο I Can't No Get Thumb Thumbing σε λίγο. Η ώρα για τη σέντρα έφτασε στα εστιατόρια McDonald's. Βρίσκεις το FIFA World Cup 26,000. Επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Mac Chicken, Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce, και αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου Football Star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή Μπέκα, μια μάλα, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά Γκριμέις. Σε περιμένω να τους ανακαλύψεις, ο τερματοφύλακας Γκριμέις, έτσι. Το παιχνίδι άρχισε, το ζεις παρέα, λοιπόν, με τα McDonald's. Το έχουμε? Πάρα πολύ ωραία. Συλλεκτικά είναι όλα αυτά, είπαμε, έτσι. Έχουμε και λέμε Have I Run στο φινάλε. Ο Χάρης Παπαθεοχάρης βέβαια σε λίγο. Και εμείς με τρέλα, you know, στις 3. Έτσι, να μου προσέχετε εκεί έξω. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only coming.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. I can't.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, δειμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: More hits coming up next on Joy FM.

Πάμε τώρα σε αυτά τα περίεργα παράξενα αρχή. Με αυτά θέλω να κάνω αρχή σήμερα. Το παγωτό σοκολάτας όντως μειώνει σημαντικά τον συναισθηματικό πόνο όταν το καταναλώνουμε. Έγινε μια έρευνα λοιπόν και έδειξε ότι οι περισσότεροι, όταν δεν είναι καλά ψυχολογικά, τρώνε παγωτό σοκολάτας και όλο αυτό κάπως περνάει. Οπότε να ξέρετε, παγωτό σοκολάτας σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, υπάρχει κάποιο άγχος ή οτιδήποτε. Και λένε μάλιστα ότι και στα παιδιά τώρα στις εξετάσεις, ένα παγωτό σοκολάτας θα τους έκανε καλό. Οπότε αν τα παιδιά σας είναι στις παγκύπριες, δίνουν παγκύπριες, δώστε τους λίγο παγωτό σοκολάτας. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

αυτή κι αν είναι έρευνα, παιδιά, που βλέπω τώρα μπροστά μου. Οι άντρες λατρεύουν τα πόδια, δηλώνει έως και το 28% μεγαλύτερη ικανοποίηση από την σχέση τους. Ικανοποίηση, λοιπόν, με μια σύνδεση κάπως περίεργη. Δεν ξέρουμε γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι το 28% των αντρών λατρεύει τα πόδια της γυναίκας τους. Δεν ξέρω από πού πηγάζει όλο αυτό, αλλά τι να κάνουμε, έρευνες είναι και εμείς οφείλουμε να τις σεβαστούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάρα μα πάρα πολλά έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα πόδια γενικότερα, θα πω εγώ, και θα το αφήσω μέχρι εδώ γιατί είμαστε και νωρίς το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Music calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 9 Ιουνίου 2007 ο George Michael γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίζεται στο νέο γήπεδο Wembley, δίνοντας το πρώτο από τα δύο σόου του στα πλαίσια της περιοδίας του

0: Music Calendar on Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται σε φαρμακεία από την NBM Distributors Limited. Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει το 12λεπτό, 14λεπτό της Μαντόνα. Αν κάποιοι από εσάς, από εσάς όλους που με ακούτε, δεν το έχετε δει, πραγματικά πηγαίνετε τώρα να το δείτε. Είναι μια καινούρια μουσική πρόταση από την Μαντόνα. Αλλά μέσα στο βίντεο κλιπ δεν μπορώ να σας εξηγήσω και πολλά. Αλλά ξέρουμε ότι η Μαντόνα έχει γίνει γνωστή για τη σεξουαλική επανάσταση που έφερε, νομίζω, στον κόσμο. Πηγαίνετε πραγματικά να δείτε το βίντεο κλιπ αυτό που έχει ετοιμάσει και θα με θυμηθείτε. Και επίσης να σας πω ότι η Μαντόνα επιστρέφει που αλλού, στο Μουντιάλ, στο Halftime Show, και περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Σε διαγωνισμούς θα σας πάω τώρα, καθώς ο Choice FM σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier χαρίζουν σε 10 τυχερούς από ένα Garnier Arbor Solar Gift Bag. Θα πάρετε μια μεγάλη τσάντα με πολλά εννοείται αντιλιακά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι follow Choice FM Cyprus στο Instagram και φυσικά την Garnier και μπείτε στο Choice FM του Instagram, στο Instagram μάλλον, στον Choice FM και θα τα βρείτε όλα εκεί, όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε.

Μικρή υπενθύμηση για ακόμη μια φορά να ακολουθήσετε στο Instagram το Choice FM. Ανεβάζουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς και το Κερκίδα.net και η Σκάντια σου φέρνουν τον απόλυτο ποδοσφαιρικό αγώνα, το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο, φυσικά με την υποστήριξη του Choice. Ένα υπέροχο δώρο. Μαζί λοιπόν με τη Σκάντια χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μια τηλεόραση TCL της νέας επαναστατικής τεχνολογίας για να απολαύσεις τον αγώνα τους αγώνες του Μουντιάλ που αλλού στο σπίτι σου σε μια οθονάρα. Οπότε Choice FM Cyprus στο Instagram δίνουμε πολύ πολύ μεγάλα και υπέροχα δώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 10 Ιουνίου. Μήλα κόκκινα, τώρα 1,79 το κιλό. Αχλάδια Conference, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτέκια 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 1,5% λιπαρά, χωρίς γλουτένη, 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
6: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B

0: reservations, SMS 9928751 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα καρφωμένοι εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου και είστε φυσικά εδώ στον Choice 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας, αλλά φυσικά και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο. Choice FM.

Φαντάζομαι όλοι κάποια στιγμή έχουμε παραγγείλει διαδικτυακά είτε ρούχα, είτε παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, σε πόσους από εσάς έχει καθυστερήσει το πακέτο του στο δέμα τους και πότε το έχετε πάρει. Έχω ακούσει περιπτώσεις που έχει καθυστερήσει ένα μήνα, έχω ακούσει περιπτώσεις δύο μήνες, έχω ακούσει γενικότερα πολλά. Αλλά να καθυστερήσει δέμα 19 χρόνια δεν το έχω ξανακούσει και γι' αυτό έγινε viral. Δέμα λοιπόν άργησε 19 χρόνια, είχε παραγγείλει ο Δόλιος ένα δέμα για το πώς να γίνει καλός πατέρας και ήρθε 19 χρόνια μετά όταν το παιδί του φαντάζομαι πήγε φαντάρος. Απίστευτο και όμως πραγματικό και μάλιστα να σας πω ότι έχει πάει στην παλιά διεύθυνση του σπιτιού του, το πήραν και αυτός έμεινε έκπληκτος, προσπαθούσε να θυμηθεί πότε παρήγγειλε αυτά τα βιβλία. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το marketing των εταιριών και λέμε ότι it's all about marketing και γενικότερα ότι κάνει θαύματα το marketing. Να σας πω ότι ένας δικηγόρος έχει βγάλει τον εαυτό του σε κούκλα, γράφοντας ότι πλέον δεν χρειάζεσαι το Ken, είμαι εγώ εδώ για να σε προστατεύσω, και καμία κούκλα ή γνωστή κούκλα δεν χρειάζεται τον άντρα της. Αν δεν σου κάνει, μπορείς να τον διώξεις. Και λέει ο δικηγόρος ότι βγάζω τα πιο τέλεια διαζύγια, θα του πάρουμε το αυτοκίνητο, και λέει για παράδειγμα η γνωστή κούκλα με το αυτοκίνητο, η γνωστή κούκλα με τα κοσμή, γνωστή κούκλα, και πάει κάπως έτσι. Οπότε νομίζω αυτός ο δικηγόρος έχει γίνει viral πρώτον, και δεύτερον έχει κάνει επιθετικό marketing, και νομίζω ναι, ένα μπράβο του αξίζει για τη σκέψη και μόνο.
1: Choice 98.2 and 104.3 Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Choice FM.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

και στον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έτσι πλούσιους Κύπριους, ο οποίος γύρισε στις ρίζες του στον Πεδουλά και μίλησε και μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί πέρα από όλο αυτό το οποίο έχει πετύχει σε ολόκληρο τον κόσμο, θυμάται την Κύπρο και λέει ότι ήρθε εδώ για να κάνει, εννοείται, εισφορές, για να βοηθήσει τον τόπο του κτλ. Και δεύτερον, μου άρεσε γιατί ήταν ένας, αυτοί που τον, είδαν από κοντά, είπαν ότι είναι πολύ απλός άνθρωπος. Μπράβο του, θα πω εγώ. Είναι ωραίο να θυμόμαστε τις ρίζες μας και να βοηθάμε και να βοηθούμε τα χωριά της Κύπρου μας. Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

Να δούμε και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye! Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Ξεκινημένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B

0: 00000. Media sponsor Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Hut. Hey! Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B

0: 00. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και απογεύση.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: On Friday, 12th of June, experience the ultimate R&B.

0: phone reservations, SMS 992875111 or 96340000. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Music by Choice. It's only.

Joyce FM. 98.2 and 104.3. Joyce FM. The sound of summer. Joyce FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε